0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα ριβεύ σε ρίτου βάβη γιώ λάιο χαλ. Γιώ σώ πέμπι. Γιώ μίγα χαμνή. Δεν γαμπούγλου μπάχτη δεν κουβουσέλη βιτου τούμπα. Μπά γεγγενή του μπάτσα κάναμε. Μίγι σούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δεν κουβουσέλη βιτου τούμπα. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ. Ταμπάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνει κουδέγγε. Μου εμπέρε πήγε χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μου του μπάτσα κάναμε. Μου γουίλ yanini taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevlu orange mone la. Tubaca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: كانوا بلايا